92,6. After hours.

After hours. After hours.

Let the

0: 92,6.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Choose music.
5: Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Choose music. Choose better.

Best 92,6. Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.

0: 92,6.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
0: Best 92,6. Going in a vertical loop. In a loving. Choose music.

myself the long, the good will exist, but the bad.

0: Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
2: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Παρασκευή 7 Αυγούστου, Vintage Culture, στο Bolivar Beach Club. Ο Βραζιλιάνος superstar DJ και παραγωγός για μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Vintage Culture, Παρασκευή 7 Αυγούστου, Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.
4: Put a seashell in my hair and it all comes back. Comes back.
5: Best and another for my exit.

0: 92,6.
1: Πού πας, σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, που άλλου να πας.
2: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση

0: Best 92,6. We the music.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
0: Best 92,6.
2: Think of the flower saying to the bee, like my honey. Bee says, wow. Life is a drama, and a drama is a deception. The big act.

0: 92,6. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο Ρίβο επιστρέφει στο Bolivar Beach Club για μία ακόμη βραδιά γεμάτη melodic house δίπλα στη θάλασσα. Ρίβο, Σάββατο 8 Αυγούστου, Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.
1: Πού πας,
2: σε μένα μιλάς.
1: Οτοπλάς, πού άλλο να πας.
3: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν το

0: Create the world of the dream.
1: It's called Inception.

0: Superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Gazarte εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Archie. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Archie New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Best 92,6. Choose music.

Η ώρα είναι 12.

0: 92,6.
1: Ο Superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτσι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Άρτσι New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
0: Best. Beautiful blue sky. 92,6.

0: Best 92,6.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Παρασκευή 7 Αυγούστου, Vintage Culture, στο Boulevard Beach Club. Ο Βραζιλιάνος superstar DJ και παραγωγός για μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Vintage Culture, Παρασκευή 7 Αυγούστου, Boulevard Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.
2: Australian summers mean to me. I actually grew up on the beach. Good memories growing up as a kid.
0: Best 92,6.
3: The days are longer, and you know the beach is great.

μήνες.

92,6. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο Ρίβο επιστρέφει στο Bolivar Beach Club για μία ακόμη βραδιά γεμάτη melodic house δίπλα στη θάλασσα. Ρίβο, Σάββατο 8 Αυγούστου, Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com. Best

0: Best 92,6.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Best 92,6.

0: 92,6.
1: Πού πας, σε μένα μιλάς?
2: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
3: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
2: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
0: Best 92,6.

0: Best 92,6.
1: An excellent choice, if I may say so.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Παρασκευή 7 Αυγούστου, Vintage Culture, στο Bolivar Beach Club. Ο Βραζιλιάνος superstar DJ και παραγωγός για μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Vintage Culture, Παρασκευή 7 Αυγούστου, Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.

0: 92,6.
1: Πού πας, σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
2: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
1: Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
0: Best 92,6.

0: Best 92,6.
1: It's lighter, simpler, innovation at its best.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Σάββατο 8 Αυγούστου, ο Ρίβο επιστρέφει στο Bolivar Beach Club για μία ακόμη βραδιά γεμάτη melodic house δίπλα στη θάλασσα. Ρίβο, Σάββατο 8 Αυγούστου, Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.

0: Superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτσι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Άρτσι New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
1: Choose music.

0: Best 92,6.
1: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.
2: Παρασκευή 7 Αυγούστου, Vintage Culture, στο Boulevard Beach Club. Ο Βραζιλιάνος superstar DJ και παραγωγός για μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Vintage Culture, Παρασκευή 7 Αυγούστου, Boulevard Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στο

Klaxon. The absolute purity.

0: 92,6.
1: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
0: Best 92,6.
2: Choose music. Love me. Sick.

0: music.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Best.
3: In the actual sun.
2: 92,6.
3: And we are now mentally in summer.

0: 90,6. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο Ρίβο επιστρέφει στο Bolivar Beach Club για μία ακόμη βραδιά γεμάτη melodic house δίπλα στη θάλασσα. Ρίβο, Σάββατο 8 Αυγούστου, Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.
1: Choose music.

0: Best 92,6 Choose Music.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: The weather is sunny and hot. The days are longer and the nights are shorter.
0: Best 92,6.
2: That's what I love the most about summer.

Η ώρα είναι 7.

92,6. Παρασκευή 7 Αυγούστου, Vintage Culture, στο Bolivar Beach Club. Ο Βραζιλιάνος superstar DJ και παραγωγός για μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Vintage Culture, Παρασκευή 7 Αυγούστου, Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com. Best 92,6.

0: choose music.
1: Σάββατο 8 Αυγούστου, ο Ρίβο επιστρέφει στο Bolivar Beach Club για μία ακόμη βραδιά γεμάτη melodic house δίπλα στη θάλασσα. Ρίβο, Σάββατο 8 Αυγούστου, Bolivar Beach Club. Εισιτήρια στο more.com.
2: At the heart of the matter, though, is the music. You know, I am a musician. I don't sample.

0: 92,6.
1: Ο superstar DJ και παραγωγός Σάρτζι 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτζι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Άρτζι New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.

0: 92,6.
1: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
0: Best 92,6.
2: Choose music.

Ça des hoi de bassesque, de tube mélange. Ou de tisalos, ou tandron pinesque na pautu aithu pa oino. Ou te te hoi spendesque theon, hote me, di patri. Τώρα το τεκ χελόιο λαβόν, εκαθέρε θέοι πρώτον, επέιτα δε νύψου δατός καλέησι ροέησι. Νύψα το δάουτος χέιρας, αφούσα το δάιθο βαόιν. Έουχετε πέιτα στάς μεσόι, χερκέι λέιπε δε οίνο. Ούρανον έισαν ειδόν, διαδούν αρθέρ.

0: Best 92,6.
1: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
0: Best 92,6.
2: In New York, Tokyo, Milano and Paris, you have to feel that music. You have to understand baroque to jazz to modern to

92,6. After hours.

After Hours.